0: Έτσι στο λίτο, ναι. Μάσα μέσα, ναι.
1: Como una manera particular, ¿no?
2: De verdad que...